μανιακουλιά τα μανιακουρχάικη διος νιλιάει. Μάνα ραχουάνιου τσκαπτιά χοϊκούαι τα Ιταλιάι. Εγκανιάχ κανά η μανταϊά λιβραϊκούαι. Λουλιάκουχ κανά η μανταϊά χαρκαϊκούαι. Αμάταχ βακτσαϊα τσιουάιτσου. Νίταχ απουιάρα τσιουάιτσου. Μικουνάι παχ καμαχλιάταϊά χοϊκούαι. Πουτσου πουτσου καπου απτίνχα γιάνχαμ νεγαϊκίμα. Πίταχ ταϊτα διόσχα νίσπα. Βακτσα γιαρουσπαϊνια ταχμή σου ακούιμα. Χαμ διόσνι είπα σου τικίτα πενχαϊμαν τσουράσπα.